το είδα το κορί Ματίας, κατάλαβα το και στα κονοτήρια Ματίας λέει παραδείσαι εσύ μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρα που φαγώ πες και έτσι κονοτήρια κι αν παραδείσαι μου αγόρ

Μακουέν. Αλλά σε κομμάτι που παίζει αγροτικό για κακαό, ο Άσλαχ μόλις τα κίνητα τα κοιμάτερα. Έλα να δει ο Λόγκο, ο Τσακτής, ο Πέτρο Κασόλ, ο Τσασκά, ο Ισμαήλ, ο Τσαβαντάν, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο Τσακτής, ο

επιτυχίες, όπου επίσκοπς μας μιλάει, όπου μου κουρείτε κουτυλί, ο κατουρέλιδη, έχω και ο καπέλα κάρατ και ξέρω κάρατ, κάρατ και έκτος χωρούλι ο κακά, με τα ίδια σε μπαλακάκουα, αλλιώς

το είχε το γράμμα τα κατατάλλαν, όπως κατέκρισαν τον κουλούφωνη μαθή κουράλ. Γράφηξαν και ο κεντρικονική λαγάς αμπούτσι και σφέλη το μακριστό το εκείνο τελειών για φαλούν για κέλκο και ο κέτσι κουμπλούκερ θα ήθελε τούν λάς να κοτσιβούν και φαλούν για κέτσι κουμπλούκερ και γόρι

夫婦どうでしたかだけに、お母さんそれと、それ、タコを割れてしょ、それと、もっと、こう、カレーさん、ペアツレクワール、バッテシュネイ、バッテシュ、クリーン、ワクワクラクリカーキリー、サーズレクワール、ペシュー、サーズレクワール、クリーン、ペシュー、ペッド、アリリカハイウィカテゲー、アリスクリクワスピツェー、オペアバクリコカール、メリコカイバクリ、ジョコチューベクリ、アワイル、サワイル、Κουλούτε κατσόρι και σκόρι μπέντ και λέτε Κουλαχίλου τη τσέσα λέτε ούτε τσόρ που είκα ούστε κανένα καλόν θέλει ο τσόρ σκουδέρ Τσέτα λέει κοσκοτσιέ ρε κουτκουτέρι με λαχό ρε κουδέρα παρτσίκλι με λεμπατσιέ τσι να μου χώρο τσι τελούτ Είκα τσι κουλφέρι μπέντ και όχι χωρίς καλό και μαλό και αλλά πάνε μωρά κουέλι με λεμπατσί Το δάλαχτε σημαίνει αχπέλα έσχου κάτ Άλλη λεπαγαλή και πεινά να έχουμε κάθε χαπλή καρκινή και από τους κοζουκίνα με το άλλο για τα καμιλή Άλλη το ακούει και περισσέ πεινά και λίγο πεινά σε λίγο χώρο και μάχε Το δεν είναι γιατί παντός να ξεναρμπή και τι πάνε δύο σε λίγο πέινα, αλλά σε λίγο πέινα το χσαχώ σε λίγο και κουάς πιτσέντ

ντόμινγκ και εγώ ήμασταν εκεί. Αυτό ο κότσικ, ο Βαγγέλ Χούτσικ της Αμάντας, τώρα λοιπόν ας Λαχπέρνα, Παλνά, Πάρτσικ, Λιακαφέλ, Πανάκου, Βαμπλά, Τρεβάν, ο Κακρέρης, Πανουκίλης, Κουλάν.

ο κάποιος χρόνος ξεκινήθηκε σκουτά όλο το σώμα όλη τα στερεμήν και φρακωμό στο ξέτε να γράκω κακού με χαλτέν ευκόν το αλήθο όρδι και όπερις καμόνι καθέν και φρακώ το σε ξέτε να κρέτσι ρόδι και όμα δεν σημαίνει το κακέρα τέτα πελένο το χάνεις τρότκο και δικά χέρι βέλη που κτέσει βαρύν. Μα τόσο λέμε και ρόδι στερε και ρόδι ευκή με το ζέτο που το λέω η χαρτιά και αρκιά αν το κοπενάλ μίκτορ χαλιά κοπ κοπ αρέν τσόλιγιν.

0: Όσκαρ, Ταβάνου, Καφάνου, Τετιά, Κοκκινιάκ. Χερόλι, ο Μαλαγή, τα κατσόλ καρόλι, σοβέρδια, λί, εκέλι, βατσπαχίλι, μωρό, κογό, κογατίνε καχπίτσα, χερόλι, χωστέ, πιτάν, ανέβεις κουράδες κι όλοι να πάνε, ο κρέ, μαρένα χοπέ, μαρένα κουετσίκ, μαρένα τσικαρό, κονισκονόν, πιτάν, ουτάνε σκέσες κι όλου, ουτάνε, κάτσι να ράθινάγα, ρε σκαπάλι, κάτσι να ρε σκαπ, κάτσι να ράθινάγα, ρε σκαγκελάλι, κάτσι να σκάνσα ουσιλάλι, κάτσι να σκάνσα το κυλάλι, κάτσι να κάτσι να ραχητήν και να ρέα και κυρούγος, τα κόντσις κάθε κακέσες κι όλοι, και χωρί βάν, να ράμε τσένα κόντσες κι όλοι, καλούς ουσκρή, και βαλάν τι κέντε εκέλ, και βατσπατσέλη, σοβέρβια, να ράμε τσένα, pues la iban con Jonin Corona, que se entran las que van con la piscorona, pues han taclán, han neodavenes con 15 penches junil y carichos con 15 de escangel, de chocón, último cojo canta, con neoda mac, le han ahí nas que las con quiral, de escangel.
1: Se la puede escuchar, la que cancho con el hijo de bits, a nivel de la hija, que se la puede encantar el intuado, a cuando se liberó el

0: Τώρα δεν θα πάρω.
1: Στο τελετήριο από τον Νίκο, λίγη το μαντέρα. Και το κύριο καραγούκι, εδώ αράστρο. Το κύριο καραγούκο, αστήμα. Κοινό, κοινό, λέω, πες κομμό, θα πάτω. Καλαβέρνα μου, γιάννα μίγος, μπεντισιόνες. Παρακτώρα φίλοι και φίλοι με λατρεία μιλάμε. Για 300 ευρώ το πρώτο ευρώ, 150. Έλεγε πάντως εκτιμπέμε.

0: Ευρωβουλευτή τη Αποθήμα.
1: Καλά, φελίσιτησα η Σεμάνα των Μπαλμπέλ. Εθελό Έβιο.
0: Εθελό Έβιο, το μεγάλο σχόλιο του Σαφείου. Μεγάλο, εθελό Έβιο. Μεγάλο, το μπάρμα κομμαγά των Μπαλμπέλ.
1: Μεγάλο, όλα σα μπορούν να πέγονται γάνε κοντέλ. Πέτρε, φίλοι του Σαρκάρου, πεσόρε, μα σε πιέρνε. Αφού είναι κοντινού.

0: Ελλάδα θα τα λαφέλτε το δαφέλτε μάρτυρο. Αλλά το τζόγατε, αν δεν σου κρύω παραπάνω. Δεν τα θέλετε. Ωραία, σε μηχάνες αμίγος.
1: Ελεφάνος μπόρατε. Ράπερς σουχάρι.
0: Πρέπει να τον πάρετε χρόνο, θα βγάλει δίσκο.

Επομένως η επόμενη ακολουθούν τον καθηγητή πολιτικός, ο αρχής απάνης καμπαέτου πολιτικού μελετοχάτου, μελετοχαϊσμικού αταλακτοπού, απέναν της Κριστιανής Λεπάνε, παπίνη σε ζητιά ηλούθη στον τύπο χρήνε, που χρέπει, απέστρεψε χρέπον,

0: Τεντά, Ρέρα Μπινκίν, Παρούνα Εμπλικομάν, Σεσκουακλεσίρι, Ταχτίνα, Μπενκουά, και Παρού Φαλιάλε, και Μακρέ, Λικομάν, ότι δεν συγκράνθω, όχι στο Μπινκίν, Λικοτέμ. Τον έφερε να θέσω πιο μαζάτο.
1: Μα, έτσι.

6 η ώρα, 6 η ώρα που το πάω την γέρο και πέρα, να κάνω βοηθούρα πυλιζόλες, να βόρυγες, άσα λίποτα, να σαν ημονά μου, να όρβες κανά. Λαίγω και

κάνω, Αγγελίνα. Απάντησε να κάνουμε λόγο. Τον τακάκι, ρε τακάκι, σε λίγο. Τον τακάκι, ρε τακάκι, ρε τακάκι. Ε, κουσί. Μου κουνούμε σε κάτι σαν αγγελίνα. Έχει καγγελί, είσαι πάνω καγγελί. Ούτε καγγελί, είσαι αυτό το βαθάν. Μπα, ανεχτάν. Μπαν τύψε λίγο, αδειός. Έχει να λέει, κριστιαν, σαν ουθιτσότ. Του έτσι καγγελά, ρούχτου παξιστή. Καμαρτήλε κανατσίν, παντζοκέτ και μόκ. Κουατριγγέλ, κανήν και μόκ. Νινά, παλιά, και πάνω κονόλα, τσικούς καγγελάν, κύλ, κουμάσιν και αγγέ. Παναχήν καγγελά, τσικούς και αφλά, τσικού, καμάρι χιλιάτι. Τα καμαρτήλε κανατσίν. Σαν τσούς παντουμί, γουτιν και τα αγγέ, λαίν, γουτιν και τα αγγέλα. Σνουμαλίν τα βιάμι, κάνω τέσσερα παλιός, νίκη. Μπορώ να κουσί κουτά. Λέει μας όλα τις κουσκές στην Κυριακά, στη Καθλάν, στη Πατούς. Μου έχει και εσάς ο τσικόρας. Μου έτσι σε κνιούν, σύχνα, αγκλόν. Λέει, καλά σωτή,

0: και ο Τετσολό που έχουν δυσκό σκόρ σε να χτίσει να μην. Λοιπόν, τα όντα καναλόγια για κόζα τα κιάντα να χτάν. Σα κάνα καάνε τσαλόν τσα σαχιλάν τσα κνά μεχέν. Ακτιό τσα ψισκαούρε στην κερέ. Ακτιό αχ να κλέν στην ναύρο καναλχελέα. Να κτιό κότα ψισκαούρε στην κυλέ. Λεκάτ ισπιλάλ. Κυρίες λεκακουλό, παιδιά, καναγχελίνα. Καούτ να αχαϊρό να κτακανάου λεκακουλό. Λα όπο εις, χαγάν. Οπότε κάνα κμοκό το χώρο τάρας κατοικίε, κοντά τζακ μαρέχον μαϊσιά πανακουάν, μαρέσα λιπός μιλ, ακτιοκούρ να τζακ τις καούρε συγκύρτε. Το ξαχάκτα καναγχελίνα, μαρέα τζαϊ, το χουλαλάκτα κόν ρολέ βλισκό, ου τσιχοκούρ, σε κύρ, σκέντ και ψαλβάλι σκοκάλ, αχάντα σκαούρε συγκύρκε, σκέντ σκακυλά λεκατσόλ, σαν ρούνα εβλεκακό, εβλεκατσόμ, εβλεκαλά λεκακαχόλ, χαλάν τσικναπτεκόν, τσικουλαό, χαπανάν, λις χαλανίλ, ιγκάνα λαχτιοβένα κονιαστά τσικρούλινα έσα τεναμίτ, χαάντζικ τεσακά, ιγκά, μαλαχ τσισχονίλ, νιατσάν ζαχαλάν τεναμίτ, χαάντζικ τεροξέ, ιγκά, κουιτσάν ρούνα κλαόχο, ραλάς καχόλ αγραλτσότ, και ο πέφτ σακανκίλ και ο πέφτ ροξινκίλ λεκέλα ο μοκουλα αν το ρε σεκτανανκίλ και να ξότσολο πέμπαν λα ο αχραλτσότ λα ο ισχκουάνε κακουλό ουτχοκέ καναγελίνα αν λιτιά τσοφτή σερεγγίλ και τσόλτσι σερεγγίλ και καναγελίνα πανακχαάν αίχουν ρε λισκοτ λισινκίλ και λα ο ισχ
1: Es que el patrón llega a chorrear con la carmelona.

από την Ταϊτά. Την κόπτυρου ριαδεσμό οικονομικών τάπων μας πρέπει να τα κόπτυρου έφερε ούς τσοκέρα λίγο από όλα τα τάπου του κοτσουρέ τα χουί γιώτσι καλά και κουί γιώτσι καλά. Σε τα μισά κόπτυρου ρίζα παστορά δε σαν ούκες και κάμπου μιασμά

παράθυρο είναι κουλό, ότι καούτ, νιουτσάπκος να μην ξέρει να άνω τα άντε κόλσα λοιπά, φιάσα εγγένει κάτι λοιπά, πάντσο εγγένει, μόνο που έχω κάνει τα πέραχαν, πήρα η σύμβουλα την τσουβλάδες και αν κάποιοι δυο,

των επόμενων και υποκλεισία χωρίς να είναι χωρίς υποκλεισία. Σε λέω να συμπούει και φλιζόν λίγο την κούρη και σκεβέλνει και στόμα το σπίλησε μου και ρυθεί λίγο κάτω. Ο Λιλιάν φιλίς κούρη της καν σε πουλάξου άνω και βράγκε στέτα που έκοστα ρίχνησε σε αχπίλη της καχπί ούχερης και να σου χαμόλησε απίλησε και με την κούρη της σκεβέλνει. Απανάν ράδι, ηλιζάς, κύλτσα, κουτσάς, καπανούτσα, Rikimlis kilvain zaska, zaska kulla oi ismo gosata, kutsu tuntuu sink amiesin sulla. Rus kiemin sum atin aala atmu kosa chutam tashika kue echa. Kosa chutam tashika kue antsa, saas, nooran tasas kiaan, sen

τη διανόηση Γιάννη Κέλλη Κομμάτια, Γάουλη Ισκύης, Γάουλη Αλετσουόλ, Γάουλη Λοράς, Μακάλιρκο, Μαγούλη Λιβούς Λουάλκα, Ας Κακακουλάλεσκε, Τα Τρακουσκουσιάτε, Εκλάχους Κακουλά Τα Χωρέσκε, Ο Καλαφή Ροτσί, Ο Μαγάλη Σάκνα Κάχελα, Αλλά πάνε και γλυχαράδε, Σουκές πανώνε ρουτσικά, Άτα πατάμε το όξερα όξου τσρατώνε σου λέ, Μαρατσιπόχ με λαχτώνει κάτι σου λέ, Και η πολλά καρέ, ο πολλά χταπάλι στις λιχθένα, Και η πολλά καρέ θέλει καλεύρα, Και δεν θα ας πω τσάλα άλλο και σχολάει σου λέ, Αν έχω βούς και αγγίνει η χαρά. Αν θέλει άλλη χαρά, ρε λίκο τσακούς, Ως πέρονε όξεσα, μα τα δικαίω λίκο, Κάχω να σπαλόν την κόπτια να κάραχ τα τσάμα Περικόνε καβρισε και ξυρίς Σε κερέλο επίτσι ο κόγιος της έξι Σαν παλδής της χρέλα Να πάλι να παλπάει ρούτου Τα παλιά να ράχ να χτάγρε λέει ρούτου Αλλά πέρσι παλιά σαν αλλιώς Σαν πακλήρι και να Σαν πακλή

0: έχουν τα κλειδιά.
1: Τα πρόπτω να ακούς.
0: Αυτή τη χαρά και αγαρών.
1: Αργό λαό των όρμα.
0: Και τρίτ